0: Hello.
1: This is David Zirkamp from Pavlov's Dog. You're listening to 104.7 Rock Radio.
2: Η ώρα είναι 5 στο Rock Radio Michel, στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from The Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos. Nothing's off limits.
4: No. It's you.

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

αργήσαμε λίγο, αλλά να! Rock Radio Mikkel. Στους 104 και 7. Εδώ είμαστε συντονισμένοι, πρωινό Τριτούλας. Για να δω, ο μήνας έχει 7 και είμαστε στα 7 λεπτά και μετά τις 7. Πω πω πω. Να το παίξουμε το 7 σήμερα, δεν ξέρω πού. Σε κάποιο στοίχημα. Θα σκοράρει το νούμερο 7. Η επιστροφή των Σακάτιδων. Τι να κάνω, βρε μάνα μου. Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 9 το τραβάμε. Morning Madness. In the heat of the morning. Μη σου τύχει, ρε μάνα μου, να πας να σηκωθείς το πρωί και απλά να μην, να πέσεις. Κάτι τέτοιο ήτανε, δεν χρειάζεται να τα λέμε, τα έχω πει με τους περισσότερους. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Τέλος. Διότι από μία ηλικία και μετά θέλεις και περισσότερο καιρό για να γιάνεις. Άδικο έχω. Βρήκες το δρόμο σου, λέει η άλλη. Βρες, θα δεν τρέπεστε λίγο. Λασαρό Πάπετς. Αυτό ακριβώς, καλημερούδια.

0: when things pretty certain, help me make it in the night.
1: Βρε καλώς τους, καλώς τους. Καλημέρα στη Θεβάρα μου. Όπου αυτή ήταν που μου λέει μα βρήκες το δρόμο, τι λες. Και εσείς βρήκατε το δρόμο όμως. Ανηφορικός ήτανε. Ευτυχώς θα πω. Καλημέρα στη Μαφιάρα. Είναι λέει που νιώθεις 20. Βρε, άιντε από εκεί. Και έρχεται η πραγματικότητα και σε προσγειώνει απότομα, έτσι. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το παθαίνω. Δεν υπάρχει. Θα με ισοπεδώσει μέσα. Κάτι τέτοιο έγινε, παιδιά, και δυστυχώς... Ναι, καταφέραμε να τα πούμε.
0: A midnight summer dream has me in its spell.
1: Αλλά ας πούμε ότι πέρασε. Σχεδόν. Κάποιο πονάκια υπάρχουν ακόμα, δεν βαριέσαι.

0: έχουμε ξεκινήσει ήδη μια καινούρια μέρα με ελπίδα, αισιοδοξία και χαρά. Και τη θερμοκρασία, παιδιά, να είναι εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 25 βαθμούς Κελσίου ήδη. Καλά θα πάει και αυτό σήμερα. Αλλά είναι 7 Ιουλίου.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Καλοκαιράκι, τι περιμένεις? Καλό στο Τζότζο. Τάχτηκε. Δεν τον περίμενα. Ξαφνικά μου ήρθε. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Ετοιμάζατε καφεδάκι? Ετοιμάζεστε για τη δουλειά? Ή ακόμα είναι νωρίς?

0: this is John from the Charlatans. You're listening to Rock Radio on 104.7 in Salonika.
1: Hi, this is Tim Burgess. You're listening to Rock Radio 104.7 in Salonika.
2: The Charlatans. Που μάλιστα μετά από πολλά χρόνια επιστρέφουν στη χώρα μας το φθινόπωρο. Κάπου στα μέσα του Οκτώβρη

πάνω από 35 χρόνια από το ξεκίνημά τους. Θα τους δούμε στο Floyd Live Music Venue. Και από ό,τι διαβάζω έχει ξεκινήσει ήδη και η διάθεση των εισιτήριων, τα οποία ξεκινάνε από 39 ευρώ.

Είναι από εκείνα τα συγκροτήματα, ρε παιδί μου, που καθόρισαν αυτό το κύμα του Manchester. Στον Roses, Happy Mondays, Inspired Carpets. Και όχι μόνο φυσικά, γενικά εκείνα τα χρόνια της Britpop, που κυριαρχούσαν ονόματα όπως αυτή, η Oasis, η Blur, Common People και Common People. Ρεο Κρέντιο Μικέλ στους 104 και 7, Morning Madness, επιστροφή των Σακάτιδων. Καλημερούδια σε όλους.

κατάλαβα, δεν είμαι μόνο εγώ. Χριστάκο μου αγαπημένε. Καλημέρα στο ξενιτεμένο μας το παιδί που είναι στο Καλαβρίτο. Δεν ξέρω λέει τι έπαθες, αλλά εμένα δεν με φτάνει κανείς τη φάση. Και μου στέλνει ρε παιδιά κάτι φωτογραφίες το πόδι. Όχι, αυτό δεν είναι ένα απλό σπάσιμο. Θρύψαλα πρέπει να το έκανες για να έχει όλα αυτά επάνω του. Χρήστο μου, περαστικά σου. Οκτώβριο λέει. Του είπε ο γιατρός ότι θα περπατήσει ξανά χωρίς πατερίτσες. Ίσα ίσα για το live που λέγαμε προηγουμένως. Έλεω. Αστεύομαι φυσικά, περαστικά φίλε μου. Μιλάω κι εγώ, Παναγία μου. Σαν το ρόμποκοπ είσαι. Περαστικά σε όλους λέει, γενικότερο αυτό έτσι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Ιουλίου και σαν σήμερα έρχεται στον κόσμο ο Ρίτσαρντ Στάρκι. Και ποιος είναι αυτός, ρε φίλε, τι φάση. Εύκολο να το βρούμε. Ringo Starr. Ένα από τα εναπομείνατα κιόλας σκαθάρια. Και γι' αυτό λέω να ακούσουμε κάτι που είναι για μας. Σε τελική, Χριστάκο μου. Και για τους υπόλοιπους ακάτιδες. Καλά το έθεσα, έτσι, το Morning Madness. Το σημερινό, η επιστροφή των σακάτιδων.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Πίσω στις μουσικές μας, καλημερούδια σε όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 104.7 Rock Radio Mikkel και συνεχίζουμε το Morning Madness. The Weight of Your Love από το 2013, η Editors φυσικά. Με ένα κομμάτι που θυμίζει έντονα συγκροτήματα έτσι λίγο της δεκαετίας των 80's.

Καλημέρα και περαστικά στους ακάτιδες που από ό,τι καταλαβαίνω να είμαστε καλοί, μαζευτήκαμε. Τριτούλα σήμερα, 7 του Ιούλη. Εγώ εδώ με το καφεδάκι δίπλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα έχουν τόσο ακριβά αυτά τα καφέδια. Σιγά πια. Να πεις ότι το κάνανε και καλό. Όχι. Άμα ακούσετε έτσι κανένα τρίξιμο, η μέση θα είναι το ζόρι μου για να κουνηθώ και να μιλήσω. Μπορεί να τύχει. Πού είσαι ρε Δημήτρο, καλό στον καλημερούδια. Πήγαμε λίγα χρόνια πιο πίσω, στο 2005, πιο πίσω από το προηγούμενο που ακούγαμε, έτσι. Γιατί αν το δούμε σε σχέση με σήμερα είναι αρκετά. Oasis, Don't Believe the Truth.

0: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
1: Και διαβάζω εδώ πέρα, ρε παιδιά, για ένα... κρίμα, εντάξει. Για έναν Γάλλο ποδηλάτη. Έχουμε ακούσει και διάφορα επικίνδυνα. Τα έλεγα και τις προάλλες με την Κάντνες μου. Για τα επικίνδυνα του αθλήματος, εδώ που τα λέμε. Εντάξει, αρχικά στη Θεσσαλονίκη δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις ποδήλατο. Βίβερ περικολοζαμέντε. Οκ. Αλλά για έναν Γάλλο ποδηλάτη που έκανε το γύρο της Ευρώπης, σου λέει. Και το GPS κατά λάθος, εκεί που κατευθυνόταν από τη Θήβα προς την Αθήνα, τον έστειλε να περάσει από το Μενίδη. Εκεί στην περιοχή των Αχαρνών έπεσε θύμα ληστείας. Έχει γυρίσει πόσες πόλεις της Ευρώπης, εδώ έπρεπε να έρθει. Έπαιζε θύμα ληστείας, λέει, από Ρωμά. Έλληνες Ρωμά. Με βρίσκεται τώρα. Έτσι είναι όμως. Του την έπαιζαν, σου λέει, του πήραν το τσαντάκι, το κινητό. Πού πάτε με το GPS. Έτσι, τσιβάρα μου, τελικά δεν είναι μόνο τα σκυλιά που σου την πέφτουν.

για το δρόμο που είναι να κάνουμε και σήμερα. Με ασφάλεια. Εύχομαι και ελπίζω. Καλημέρα στο αρρωστάκι μας. Καλώς το Θανάση.

όλα αυτά που δεν μπορείς να αφήσεις πίσω. Και ένα τραγούδι σταθερό opening track. Η highlight στις συναυλίες των YouTube Elevation. Με τον The Edge και το χαρακτηριστικό riff της κιθάρας του, που προκαλεί αυτή την εκρηκτική ενέργεια, έτσι. Όταν το ακούς και live, βέβαια, είναι ακόμα καλύτερο. Εδώ στο Rock Radio Mikel και στο Morning Madness, καλημερούδια σε όλους. Στην προσπάθειά μας να ξυπνήσουμε, οι περισσότεροι έχουμε ξυπνήσει και όχι μόνο αυτό. Πάλι διακρίνω νεύρα, ρε παιδιά. Γιατί? Θα μου πεις πώς όχι.

πάρει αυτό το υπέροχο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα οι δρόμοι, όπως φαίνονται στο χάρτη της κίνησης, ειδικά έξω περιφερειακό. Σφίχτο πισινούλη κατά πράγματα, αλλά δεν πειράζει.

in excess. Καλό στο βαράκι μας. Έλα ρε λέει, τι εκπληξάρα είναι αυτή. Και όμως τα κατάφερα. Καλημέρα Γιωτάκη μου.

Δεν ξέρω, περνάτε ακόμα καλά? Αν ναι, μείνετε εδώ. Συντονισμένοι στους 104.7, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος του Morning Madness, καθώς πάμε να κλείσουμε το πρώτο σγά σγά. Καλημέρα στο ποτού μας. Να το βρει, ξεκίνησε και αυτό.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Καλημέρα, μουρλές μου. Να είμαστε επιστροφή στις μουσικάρες Rock Radio Mikkel στους 104.7. Υπέροχος Serge Tankam, Like the Dead και Lie ομορφιές. Καλά, με συγχωρείτε. Κάποιος είπα ότι ξεκίνησαν ήδη και μόνο που δεν βγήκανε μέσα από τα μηνύματα.
1: Ποιος σου είπε ότι ξεκίνησαν?
0: Καλά, με συγχωρείτε. Έλα, σιγά σιγά. Πού θα πάει?
1: Θα πρέπει, κατάλαβες.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να βοηθήσουμε. Morning Madness. Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 9 το πηγαίνουμε. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Όχι απλά έχουμε ξυπνήσει. Ξέρω να το καταλάβατε. Πηγαίνουμε λίγο πιο δυναμικά γιατί δίνουμε όθηση έτσι, βαράκι μου. Καλημέρα και στο φιλτράκι μας, βρε. Πού ζει, βρε.

Όπως διαβάζω εδώ από σήμερα στις 9 η ώρα μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου στις 12 το βράδυ, ανοίγει η πλατφόρμα, σου λέει, για την υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του 26. Πω, τι θυμηθήκαμε τώρα. Καλή επιτυχία και έξυπνες επιλογές, παιδιά μου.

Demolition και η παρέα του Love Your Money. Έτσι μαζί τους θα σας περάσω μια γρήγορη και το βελτίο καιρού. Θα μας το περάσω, γιατί δεν έχει και πολλά να πούμε. Μια χορηγία φυσικά του Απολλώνια Hotel, έτσι. Λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων για σήμερα, 3η 7 του Ιούλη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Με τα αποφοράκια να κυμαίνονται 6 με 7. Τα ανεμούδια κυρίως, τα βελάκι και από βόρειες διευθύνσεις. Και τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήδη ανεβαίνει. Ενώ θα έχουμε και λίγες νεφώσεις το μεσημεράκι και το απόγευμα, με μία πιθανότητα μικρή μεν να βρέξει τα γύρω ορεινά. Στην Αττική έθριος ο καιρός μέχρι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου εκεί. Έτσι όμορφα και ωραία. Να Αττική τριτούλα, Ιούλιος δε. Και άντε σιγά σιγά να φεύγουμε, να πηγαίνουμε διακοπές. Να παίρνουμε τζιάδιες.

Και εδώ σε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας, έτσι. Στην παρέα του είναι και ο The Boss και ο Elvis Costello και ένα ζωρό άλλη μουσική.

Τώρα τι να σας πω ότι γινόταν εκεί πέρα. Ο Tom Waits έπαιζε εκκλησιαστικό όργανο και ακουστική κιθάρα. Jackson Brown. T-Bone Burnett. Steven Souls. Αλλά είχαν και μία τριάδα από γυναικεία backup φωνητικών. Katie Lang, Bonnie Wright, Jennifer Warnes.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Βρε καλό στο κορμιράτο μας βρε. Τι λιαζόμουν μάνα μου. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Έχω πρόβλημα σε. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη μου. Ανέλαβα σου λέει. Παιδιά να ξέρετε, μας φιλάει το παιδί. Μας προσέχει. Οπότε λέει, κοιμόμαστε γυμνοί σήμερα. Ούτως ή άλλως, ρε μπρο. No worries, only electric worry. Clutch. Έλα, δώσε.

Έτσι, αν δεν ξυπνήσατε ακόμα και δεν εννοώ να έχετε σηκωθεί και τα λοιπά, το μυαλουδάκι να προσπαθεί να ξυπνήσει. Δυσκολευόμαστε. Πού να βλέπατε το κορμιράτο μας, ρε, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που έχει στείλει. Πόσο ψαρωτική, τέλος πάντων, πόσο ψαρωτικός είσαι. Πάλι καλά που βγαίνεις καμιά φωτογραφία και βλέπεις αν χτενίστηκες ή όχι, ρε παιδιά, δηλαδή ο άνθρωπος. Δεν χτενίστηκα, λέει πάλι, αλλά δεν χαλάω φυσικές ομορφιές, έχω σωστός. Μόλις είδα τη φωτογραφία σου, κορμιράτο μου, αυτό το τραγούδι μου ήρθε στο μυαλό. Έλα, δικό σου.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Χος-χος που δεν βάζουν το make-up όπως η Έριθα. Αλλά πριν βάλουν το τζιν τους, I say a little prayer.
1: My darling, believe me.
2: My darling, believe me.
1: For me there's no one but you.
0: Μουσικάρες εδώ στον Rock Radio Mikkels 104.7. Καλημέρα, καλημέρα μουρλές σε όλους. Διανύουμε το τελευταίο ημιωράκι του Morning Madness. Μόλις ξεκίνησε, Φέη Δημητριάδου. Με τούτο και με εκείνα, εγώ σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσω.

Γιατί να σας πω και την αλήθεια, παιδιά, μέχρι να φτάσω εκεί που πρέπει, δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Έχω και τη Θηβάρα εδώ πέρα να λέει πάλι δεν έπαιξες punk, Μαρή. Δεν τρέπεσαι. Την punk την πίνω. Σε αντίθεση με σένα που κόλωσες. Δεν το ξέρεις, κατάλαβες. Χάρη δε σύρι. Μπορεί να μην είναι ένα έτσι. Από νωρίς ξεκινάνε οι ζέστες. Παιδιά, να ξυπνήσουμε καλά και αύριο να σηκωθούμε. Και εδώ θα τα πούμε στον Rock Radio στους 104 και 7. Το ραντεβού μας είναι στη 9.

Να ευχηθώ σε όλους μία όμορφη τριτούλα. Με προσοχή. Και τα λέμε αύριο. Φιλιά σε όλους. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Το Rock Brands ξεκινάει το πρώτο για αυτή την εβδομάδα, γιατί χθες Δευτέρα βρισκόμουν στη Χαλκιδική για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οπότε ξεκινάμε τώρα 3η 7 Ιουλίου την ραδιοφωνική μας εβδομάδα, εμείς αυτό το παρεάκι από 11 μέχρι και τη 1 σήμερα, αλλά και κάθε μέρα στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. High Gloss, You'll Never Know τώρα. Περιμένω τα τηλεφωνάκια σας στο 2310 25 104,7. Μηνυματάκια Facebook και Instagram. Να μου στείλετε εκεί φωνητικά, εκεί φωτογραφίες, ό,τι θέλετε.

Στη θέση νούμερο 6 του Rock Radio Top 10 είναι η Μαρόσα με το Good Enough. Τώρα θα πάμε στους Bon Jovi. Είναι το Living Proof. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ.

0: place to die. Should have left me way back, should have left me way back.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: 100% Radio. Entertainment. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.
6: Hi, Maggie Riley here on Rock Radio 104.7.

12 to 12. Και κάπως έτσι επιστρέφουμε και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο του σημερινού Rock Brunch εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, ήρθε η ώρα για Teddy Swims και Bad Dreams από το 2024.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Yeah.

αυτή τη σαλασσού με το ragamuffin. Φύγαμε για Lenny Kravitz τώρα και low. Λοιπόν, σας έχω την τέλεια λύση για παραλία. 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το Diamond Premium Beach Club στα Μουδανιά της Χαλκιδικής. Η μαγαζάρα στην οποία θα μπορείτε να απολαύσετε το μπανάκι σας, να φάτε κάτι από το υπέροχο μενού που διαθέτει το κατάστημα, με σουβλάκια, μπεργκεράρες, κλαμπ σάντουιτς, ακόμα και ούζο με ζέδες και pancakes. Ό,τι κάνετε όρεξη να πιείτε τις κοκτέιλάρες σας και να χαλαρώσετε πραγματικά στα φοβερά σετάκια που θα βρείτε εκεί.

Αυτή είναι η Intelligent Music Project και βρίσκονται στη θέση νούμερο 4 του Rock Radio Top 10. Και τώρα ο κύριος Carlos Santana πάρε με τον Mana στο Corazon Espinado. Rock Radio 104,7. Μίκελ, Rock Brands και Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο.

0: Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στο φίλο το Σταύρο, ο οποίος μας ακούει. Λίγο πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και μπούμε στη δεύτερη ώρα. Αυτή ήταν η Earth, Wind and Fire παρέα με The Emotions. Δεν φεύγει κανένας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μία σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στον χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: The controversial.
16: Back to the music.
15: Let's not get ridiculous.
16: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: Είστε συντονισμένοι σε Rock Radio 104,7. Μικέλ, Τίνα Τέρνερ θα ακούσουμε τώρα και τη δικιά της εκτέλεση στο Proud Mary.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy.

Ah.

στο Πολώνε Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός για σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι ή την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel.

Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο, ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Books. Και πριν πάμε στους news, να σας πω για το χωριό στην Ικαρία, το οποίο κοιμάται τη μέρα και είναι ξύπνιο το βράδυ, μιας και ακούσαμε το last night. Είσαι το μεσημέρι και κάνεις τη βόλτα σου στο Χριστό Ραχών και βλέπεις ότι δεν κουνιέται φίλο, δεν κινείται κανένας. Συγγνώμη. Όλοι όμως βλέπουμε ότι το βράδυ σιγά σιγά, με το που πέφτει ο ήλιος, ξεκινάνε και βγαίνουν προς τα έξω, ανοίγουν τα μαγαζιά, όλοι στο πόδι. Ντόπιοι και επισκέπτες γίνονται μία παρέα και το χωριό σφίζει από ζωή μέχρι τα ξημερώματα. Αυτά όλα στην Ικαρία, ένα από τα ωραιότερα νησιά σίγουρα που μπορείτε να επισκεφτείτε στην Ελλάδα.

Ήρθε η ώρα να ακούσουμε για Zoo και Only You. Αφού σας πω για το αγαπημένο μου beach bar, αυτή τη στιγμή είναι το Diamond Beach Club. Βρίσκεται στα Μουδανιά το μαγαζί με τα 4,8 αστεράκια στο Google Maps, πάνω από 1700 κριτικές. Το Σάββατο θα με βρείτε εκεί με ένα παραλιακό σετ, να παίζω house, disco, διάφορες επιτυχίες, να απολαύσουμε όλοι μαζί τη θάλασσα και τα κοκτέιλάκια εκεί που προσφέρει το μαγαζί, αλλά και πολλές επιλογές στα τσιμπήματά μας, να τσιμπήσουμε κάτι, γιατί όπως ξέρετε ως γνωστόν η θάλασσα ανοίγει πάντα την όρεξη. Όλα αυτά στο Diamond Beach Club στα Μουδανιά της Χαλκιδικής.

Και αφού ακούσαμε την Best Mood, νομίζω το μόνο σωστό είναι να ακούσουμε ευθύς αμέσως Pet Shop Boys και It's a Sin. Προηγουμένως είχαμε το Enjoy the Silence, οπότε από το ένα κλασικό πάμε απευθείας στο επόμενο εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ.

11 μέχρι και τώρα τη μία. Δημήτρης Βακάρος στο Rock Radio 104,7 Μικέλ με το Rock Branch. Ακολουθεί Σωτήρης Βακάρος με το Double Trouble.

Στη συνέχεια, Τρίτη σήμερα, Λάζαρος Θαλασσινός μέχρι και τις 5. 5 με 7, Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9, Ντίνα Βενιέρη. 9-11, Σωτήρης Βακάρος και Night Tracks. Και 11-1, Απόστολος Βακάρος. Σας αφήνω με Moby και Extreme Ways. Να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: Mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

βλέπει το αγόρι το κορίτσι, βλέπει το κορίτσι το αγόρι. Θαμπώνεται και τραγουδάει την επιτυχία από το 1984 του Howard Jones. Άμα θέλετε, Howard Jones, like to get to know you well.

Travel Travel παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Για να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράση, όλες τις μάσκες. Θα τις βρείτε εκεί. Πας, βάζεις, βάζεις, βάζεις.

Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

παρέα μετά την Καζάνη. Άρισε το τέλος 11 Double Trouble. Αυτή είναι η Kate Hudson που αγολτάρει στη Σκιάδο κάθε χρόνο. Μαμά τη. Goldie Hawn και ο κ. Russell έχουν αγοράσει σπίτι εκεί. Την είδα τώρα σε ένα βιντεάκι. Είναι σε μια ταβέρνα, σε ένα μπαρ. Έχει πάρει την κιθάρα και τα We're Proud Mary. Και το μαγιό τη καλά, μεγάλο τροχομείο. Voices I Carry, το κομμάτι Till Tuesday. Διασκεύασε η Kate Hudson. Το Voices Carry που έφτασε και στην κορυφή του Rock Radio's Top 10 για δύο εβδομάδες εκεί ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνά σε ένα γωνία. Ό,τι αφορά ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά ύλη και φυσικά αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τετραλουξ, ό,τι προβλήματα έχετε. Ηλεκτρολογικής φύσεως ή υδραυλικής φύσεως στο σπίτι σας, επικοινωνείτε 2-31-0-20-55-82. Κάνω την γνωστή τελευταία στιγμή ανανέωση για να ρίξω μια ματιά στη θερμοκρασία. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, η υγρασία λίγο κάτω από το 40%. Πάμε εδώ τώρα. Τους φέραμε ως Ροκρέντιο Μικέλ για συναυλία πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και τους δύο. Ως σχήμα HTP, Glenn Hughes, The Voice of Rock και Jolly Turner. Αυτό είναι το μοναδικό Mystery of the Heart.

μετά του Μουντιάλ. Εχθές η Ισπανία έστειλε σπίτι του τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα. Κριστιάνο Ρονάλντο τελικά μεγαλύτερη ζημιά έκανε στην Πορτογαλία. Ήταν σαν να έπαιζε με 10 παίκτες. Μόνο η φανέλα. Φωνάζει όλος ο πλανήτης. Έπρεπε να ζητήσει και ο ίδιος ο Αγιακού. Αλλά αυτός παίζει για την Πάρτο μας. Το Βέλγιο έπαιξε λυσσασμένα και έριξε 4 γκολ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Φωνάζουν οι Αμερικανοί. Η ομάδα μας δεν είναι έτοιμη να κάνουμε, να προχωρήσουμε τον LeBron James και τέτοια πράγματα. Εντάξει, παιδί, το Βέλγιο ήταν δαιμονισμένο εκεί. Τέσσερα γκολ. Βέβαια και ο τερματοφύλακας της Αμερικής έκανε τα δικά του όρια. The mystery of the heart. Thank you, Jolly Turner, HTP. Rock Radio Μικέλ, Θεσσαλονίκη, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας. Να τονωθούμε έτσι λίγο. Κάνουμε και μια στάση να ξεκουραστούμε, γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας. You may find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious. Wait, no. Θεσσαλονίκη.

καλοκαιράκι, καλοκαιράκι του 26. Φτάσαμε 7 του Ιούλη, έτσι. Η μία τραγουδάρα μετά την άλλη με οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, θα πάμε έως και τις 3. 3 η ώρα, καλώς εγώ το πραγμάτο, καταφτάσει Λάζαρος Θαλασσινώσης, 5 Δημήτρη Δημητρίου, 7 την Ευεγέννη, 9 ξανά μαζί με τα Night Tracks, όπου σήμερα Τρίτη τα ακούτε όλα διπλά, του For Tuesday. Στις 11 διακοπάρι με σχέ Απόστολος Baby Baby DJ. Καλώς εγώ το πραγμάτο, μπορεί την Πέμπτη να είναι εδώ. Άσε το παλικάρι μου να ξεκουραστεί. Human League. Εκπληκτικό Human.

0: Αυτή είναι η μοναδική Human League από το 1986 από το άλμπουμ με τίτλο Crush και θα με πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα των 1:30. Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θεσσαλονίκης απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως από το site μας ακούτε rockradio.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: We better get our fingers on the pulse of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Τατιάνα επικοινωνεί μαζί μου και μου λέει: Σωτήρη, από σένα τους έμαθα. Είναι πάρα πολύ ωραίοι. Η Αμαρόσα είναι στο νούμερο 6 του Rock Radio Top 10. Good enough. Δεύτερο ημίωρο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ένα σταθμός, μία κατηγορία μόνο του 27 χρόνια. Ελεύθερο, επιβλητικό, μοναδικό. Είστε στο Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback.
0: Oh, Flashback με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, μοναδικές δημιουργίες, είναι αυτό που ψάχνετε. Τα προϊόντα Natalie S. θα τα βρείτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook είτε σε επιλεγμένες μπουτίκ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εντάξει, μιλάμε για τρέλα τώρα. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 7 Ιουλίου

0: Εδώ είναι σηκώ ανέβασμα με την κιθάρα. Τι τρένα είναι αυτή. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalia Sandmeet στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες και σε επιλεγμένες που ρούχα ζωγραφισμένα στο χέρι, τζάκετς, φορέματα, απίστευτα τυπώματα, πάτσες, αξεσουάρ. Γίνεται χαμός. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1984. Στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντήσαμε Prince of the Revolution, When Doves Cry. Λοιπόν, εσείς βρίσκεστε στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Κάντε μια ωραία στάση έτσι λίγο να ξεκουραστείτε, να τονωθείτε. Εντάξει, βέβαια, πολύ δουλειά θέλω και τον αφεντήριχο, έτσι. Ένα τεταρτάκι, πάρε το καφεδάκι σας. Ωραίο φρέντο εσπρέσο με το καπούτσι.

φυσικά μιλάω για τους The Rumblet. Εσείς για να ψηφίσετε για το Top 10, γνωρίζετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Μπείτε στο site μας, rockradio.gr. Δείτε και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Αυτό που γουστάρετε, βουλίτσα. Βουλίτσα. Βουλίτσα. Rockradio, Μικέλ, Σωτήρη, Τζο, Τζο, Βακάρο. Τι ωραία. Τι ωραία. Θα πάμε παρόλα και τις 3 μετά το βράδυ σε 9.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Reeves Stimson. Too late.
0: Number 9.
1: Ella Langley. Morgan Wallen. I can't love you anymore.
0: Number 8.
1: Aspen Creek featuring Large Subsound. Tell me.
0: Number 7.
1: The Rumbling, The Fallen.
0: Number 6.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 5.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 3.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 2.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 1.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.

καταπληκτική καινούργια συνεργασία του Charles Kelly με τον Richard Marks. Driving and listening to music. Double Trouble, απαραίτητα από την Καζάνη, σαν στον τέλος 11. Στον τύρι Τζότζο, Βακάρο, στο Rock Radio Μικέλ. Θεσσαλονίκη, απευθεία σύνδεση, ραδιοδράμα. 99,1 παγκοσμίως rockradio.gr. Το βράδυ στα Night Tracks, θα ακούτε όλα διπλά, for Tuesday. Σε λίγο θα ρίξω μια ματιά στα νέα, τι συμβαίνει. Έως τότε, Miley Cyrus, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood.

Για πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά. Το πρώτο και το καλύτερο top στη λίστα είναι το Τρίγωνο των Βερμούδων. Ο θρύλος του Ατλαντικού. Στη Ρουμανία το δάσος Ιάου Απατσίου, το στοιχειωμένο δάσος. Οι γραμμές της Νάσκα στο Περού, ένα αρχαίο μυστήριο. Το νησί του Πάσχα, τα γάλματα που κρύβουν μυστικά. Η κοιλάδα του θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου οι πέτρες που κινούνται. Εντάξει, έχουμε κάποια ανεξήγητα φαινόμενα. Στο top 10 θα βρούμε ψηλά στο νούμερο 3 το Keith Urban και το Michael McDonald's. We go back like a 1970 Cadillac. Και κάπως έτσι θα κλείσω την πρώτη ώρα.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Θεσσαλονίκη.

Ανέβηκε μια θέση στο νούμερο 9 η Ella Langley και ο Morgan Wallen. I can't love you anymore. Και κάπως έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνισερ στο τέλος 11. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Τα τρία βήτα μαζί σας, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Στο Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Και παγκοσμίως, όχι μόνο για όλο και την Ελλάδα, για όλο και τον πλανήτη, από το site μας rockradio.gr. Πάρτε μας μαζί. Κινητά σας, τα CarPlay σας, τα tablet σας, τηλεοράσεις σας, τα computer σας, παντού όπου υπάρχει δίκτυο και δεδομένα. Έτσι.

Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 2. Σε πολύ πολύ λίγο θα ρίξουμε μία ματιά στον αυριανό καιρό. Το επόμενο είναι μοναδικό που θα σας μεταδώσω.

0: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
1: Το 1970, ο Andrew Lloyd Webber παρέα με τον Tim Rice κάνουν αυτό το εκπληκτικό album musical Jesus Christ Superstar. Και επιλέγουν την μοναδική ερμηνεία, φωνή και το μοναδικό Ian Gillan. Ακούστε εδώ.

Night Superstar. Το 1970 αυτό το. Και τον άλμπουμ του Andrew Lloyd Webber και Tim Rice. Εντάξει εδώ, 1970. Φωνάρα του η Αγγίλα και η ερμηνεία του. Πάω λίγο στο καιρό, έλα. Thessaloniki Weather. Μια χορηγία, το Apollonia Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ, γενικά εθρίος όπως το βλέπετε, λίγες εφόσεις και πιθανότητα, έλα βάλτε το τοπικό νόπρο, καταιγίδες, στήσω στα γύρω ορεινά, εντάξει. Η άνεμη βορείου διευθύνσεων 2 με 4 από φόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 33. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Apollonia Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Παρέα με τα οπτικά Ζάνη, σέρνει στο τέλος 11. Φυσικά στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Κάντε μια στάση, έτσι λίγο να ξεκουραστείτε, να τονωθείτε. Με τα καφεδάκια σας από τα Μικέλ, σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Aspen Creek, σουηδικό project, παρέα με στα πολιτικά με τον Lars Self Sound. Αυτή την εβδομάδα είναι στο νούμερο 8. Το Tell Me. Στις ψηφίζετε στο rockradio.gr, 5 στις 10 η πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη φυσικά.

0: 37 χρόνια εκεί. Και βέβαια τα ακούτε όλα διπλά τρίτη βράδυ. Είναι το περιβόητο 2 for Tuesday.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.

Και μπήκε μέσα το τρολό αγόρι να δρώσει στη Λάζαρος Αρασινός. Και έτσι μπήκαμε εμείς στην τελική ευθεία με Λάζαρο και με Avenged Sevenfold που έχει γενέθλια ο κιθαρίστας, ο Sinister Gates. Δισκοτέκ του έχεις καλό μετάναψε εσείς. Λοιπόν, σου δίνει και ο Γιώβακαλος από Trouble, παρέα. Πάμε τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, στο Ροκέντιο Μικέλης, στους 104,7. Πάμε στα δημοβιλή γενέθλια που είναι μια γονηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αϊριτσί, Μισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες. Σημειώσει τηλέφωνο 231-0-251-051. Δουλειά σας, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα μηχανές σας, τα τζέτσκι σας, τα σκάφη σας, οι βάρκες σας, ό,τι ασφαλίζεται τέλος πάντων. Και σκάφη. 7 Ιουλίου και γενέθλια και ο drummer των 5 Seconds of Summer, ο Άστον Έρουιν. Από τους Lost Prophets, λίγο σαν τον Κλόγ, και ο Λαν Ρούμπεν, drummer κι αυτός. Ένα drummer, δώσε drummer το λαό. Ο κιθαρίστας, είπαμε τώρα, Avenged Sevenfold, Sinister Gates, θα σας το μεταδίδω, το Seize the Day, μεγάλη τραγουδάρα. Από Dr. and the Medics και διασκευάσει το Spirit in the Sky. 1962, Clive Jackson. Spirit in the Sky. Από τους Spin Doctors, 1962, Mark White, ο μπασίστας. Κι άλλος μπασίστας, όχι. Άλλος μπασίστας δεν υπάρχει, το χάσαμε. Από τους Village People, 1950, David Hodo. Ο Rob Townsend, 1947, drummer των Family. Το 1944 Warren Entner από τους Grassroots. 1944 επίσης Linda Johnson. Όχι, τη χάσαμε. Ως μη γινόμενο. 1940 όμως δεν έχουμε χάσει Ringo Starr, ο drummer των Beatles. Δημοβιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: This is Liam from Oasis. You listen to Rock Radio 104.7.
1: Τώρα γιατί σας μεταδίδω Oasis. Θα καταλάβετε εσείς αμέσως. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο με το Σεκρετόρ Μότο Μάλαμα Πίτσα στην Αγίου Δημητρίου 46. Τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε εκεί με τον Αντρέα 231-295-95-97. Τα σέρβις σας, τη βλάβες σας. Ή κάντε μια στάση εκεί Δημητρίου 46. Μότο Μάλαμα Πίτσα. Λοιπόν, 7 Ιουλίου. Και το 1999 κάνουν μια έρευνα και ανακαλύπτουν ότι στα κινητά βαν στις καντίνες που πουλούσαν παγωτό στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μπορέσουν να προσελκύσουν νεαρό κόσμο στις καντίνες, το πρώτο πράγμα που πεταδίδανε στα ηχεία ήταν Oasis και Spice Girls. Ακούγανε Oasis και Spice Girls τα γκλάκια και τρέκανε να πάρουν παγωτό, ρε φίλε. Τραλαδό. Λέω, εδώ είμαστε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάλαμα, Σπιτσέβες, Αγίου Δημητρίου. 46, να δω τώρα θα πάτε, θα έχετε όρεξη για παγωτό τώρα. Έλα.

Είναι η πρώτη εβδομάδα στην κορυφή του Michael Stipe. Το γνωρίζετε πολύ καλά και το γνωρίζουμε όλοι μας από Τσάριεν. Εδώ παρέα με Andrew Van A Play The Pool. Μουσική επένδυση της τηλεοπτικής σειράς του HBO Rooster. Για κανένα λιγότερο από 15 λεπτά θα είμαστε παρεούλα. Μέχρι να παραδώ στον Λάζαρο το θαλασσινό. 5 ώρα θα καταφτάσει Δημήτρη Δημητρίου. Στις 7 Ντίνα Βενιέρη. Στις 9 μαζί 9 Track Tuber Tuesday. 11 Απόστολος Baby Baby DJ. Λίγο ξεκουράζει την κορμάρα του αυτές τις μέρες για κοπάρι. Εντάξει, μπορεί να είναι την Πέμπτη εδώ στις 11, λέω εγώ. Από σημερινή επιτυχία και το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, πάμε να θυμηθούμε κάτι παλιό από τους Europe.

Rolling Stones είναι κολλημένοι στη μέση ακριβώς του Rock Winners στα 4 νούμερο 5 με το In The Stars. Ωραίο είναι. Α, πρέπει να βρουν και χώρο. Πάνε στο Mick Jagger, ο Keith Richards, οι Rolling Stones. Άμα δεν βρεις χώρο, μένεις εκεί που είσαι. Κάθεσαι στα αυγά σου. Λοιπόν, έχω άλλα δύο τραγούδια στη διάθεσή μου. Ετοιμαστείτε για το πρώτο τελευταίο, που είναι μία ανάσα από την κορυφή, από το νούμερο 1. Και φυσικά μιλάω για τους Generation Radio και το μοναδικό The Melody. Εσείς είπαμε, ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Φυσικά ακούτε Rock Radio παντού, πάρτε μας μαζί σας, στις διακοπές σας, στα ταξίδια σας, παντού όπου και πάτε. Για να έχετε μουσικό καταφύγιο. Ξέρει τι σας λέει το βακαράκι. Αλήθεια σας λέω. Άιντε, The Melody.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Με μεγάλο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χωρικό, το Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Τσακώνουμε το καφεδάκι μας, θα τονωθούμε καλοκαιριάτικα. Κάνουμε μία στάση και λίγο να πάρουμε μία ανάσα σε όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, ήδη. Χρώματα τετραλούξ, Ολυμπιάδας με Αθηνά σε ένα γωνία. Flashback, Natalie S. Handmade, Instagram, αλλά και το Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Θα βρείτε τα προϊόντα και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εγγύηση της Μαρία Σούλη. Μοναδικά ιδιαίτερα ταξίδια και single travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων. Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού από Λόνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάλα μας Φίτσεβες Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας ρούχα, καπέλα, κούπες, καφέ, ό,τι θέλετε. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ, στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Λάζαρος Αρασινός ακολουθεί αμέσως μετά. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ στις 9 με Night Tracks και Two for Tuesday. Σας αφήνω με Adrian Garbage. 17. Καλό απόγευμα, Λάζαρος είναι. Jojo out. Ευχαριστώ πολύ. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.

μαυρεντμένα, έκανε κάτι μαγικό. Έπαιρνε τραγούδια του Bruce Springsteen, που είχε τραγουδήσει ο Bruce Springsteen, και τα κάνει δικά του. Όπως αυτό. Το είχε γράψει και το είχε τραγουδήσει ο Bruce Springsteen 1973. Μετά από 7 χρόνια το πήρε ο Manfred Mann με τους Earth Band και το έδωσε αυτή την progressive pop ενέργεια που το απογείωσε. I came for you. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλ, έκανε 4 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Πάμε Αυστραλία. Εκεί όπου σιγά σιγά έχει μπει το φθινόπωρο, έρχεται ο χειμώνας. Η Timber Trap επέστρεψαν πιο όριμοι μετά από χρόνια παύσης και προσωπικές διαδρομές. These Arms. Αν την κάνει κάποιος δουλειά.

και το Sweet Disposition κάποτε. Ωραίο γι' αυτό. Designs. Δείτε ακόμα και όταν όλα καταραίουν. Κάποια χέρια μένουν ανοιχτά. Τι γίνεται τώρα με τον καιρό? Η μετεωρολογία μας λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ η Ελλάδα ψήνεται για ακόμα μια μέρα. Όταν δηλαδή να κινείται πάνω από τους 35 βαθμούς σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Ο ήλιος έχει τον πρώτο λόγο σχεδόν παντού. Τις θερμές ώρες της ημέρας δεν αποκλείουν τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Παράλληλα υπάρχει και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Την πόλη μας σήμερα κυλά από το πρωί με ηλιοφάνεια και ζέστη, με θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Από τώρα, μέχρι αργά το απόγευμα, ισχύει και την προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ στα βόρεια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες.

ζωή γυρίζει. Το θέμα είναι να μην ζαλίζεσαι από όλες τις ειδήσεις που ακούς. Άλλωστε είναι γνωστό. Είναι 2026. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται παντού. Το βινήλιο συνεχίζει να πουλά περισσότερο από ό,τι περίμενε οποιοδήποτε πριν από 15-20 χρόνια. Οι κιθάρες επιστρέφουν δυναμικά στον εναλλακτικό ροκ. Και ο Τζόνι Μαρ, 4 δεκαετίες μετά τους The Smiths, εξακολουθεί να γράφει μουσική. Του κοιτάζει μπροστά, αντί να ζει μόνο στο παρελθόν.

δικό του είναι role model. Από τα Gail Pillsbury. Τα Hops. Πλησιάζουμε στο διεθνιστικό διάλειμμα των 3.30 και θα πάμε με κάτι, ας πούμε, κλασικό. Beth Hart, Sugar Sack.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά-βαρύτιμος.gr.

Fire Earth. Get ready. Από τα παλιά. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio, Μικέλα, κατά 4 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσίνο μέχρι τις 5. Πάμε στις μεγάλες σταθερές αυτού του πλανήτη. Rolling Stones. Between Rock and a Hard Place.

1989 οι Rolling Stones. Για όσους νιώθουν εγκλωβισμένοι στις πληγάδες της καθημερινότητας. Between a Rock and a Hard Place. Από το Manchester. Με αγάπη, κυριολεκτικά όμως. Οι Blossoms. Με ένα τραγούδι που θυμίζει καλοκαιρινό βράδυ, παλιό κινηματογράφο. Meet Me Love.

πέρα διαβάζουμε για νέα περιστατικά εγκληματικότητας. Στη Λαμία, στην Αθήνα, στη Λούτσα, στην Κρήτη. Εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό του 2026 για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Στην Άγκυρα η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Διαβάζω ότι υπήρχε και νέο περιστατικό με δεξαμενόπλαιο στην περιοχή του Ομάν. Όχι, δεν θα ανέβει βενζίνη. Έχει πέσει κάτω από $70 το βαρέλ. Τα πράγματα είναι καλύτερα νομίζω. Τώρα στα βενζινάδικα η τιμή είναι άλλο θέμα.

Κόμπερ, This Town. Κάθε πολύ έχει τα μυστικά της, τους χαρακτήρες της και κάποιον που αποφασίζει να ανοίξει την πόρτα και να δει τι υπάρχει παραπέρα. Όσο μακριά και αν πας από την πόλη σου, κάποια τραγούδια πάντα σε γυρίζουν πίσω.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

προσέγγιση. Κορχίζουν ό,τι πρέπει για την εποχή μας, την εποχή της απόλυτης σύγχυσης. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Mikel, 4 και 7, με τον Λάζαρο Θαλασσίνο μέχρι τις 5. Σε Rod Stewart. The Motown Song.

Sinatra come tribute, con i Hotz Motown. Έτσι είναι, καλή μουσική, δεν έχει παραμηνία λήξης. Αλλάζει γενιές, αλλάζει ακροατές, όμως πάντα βρίσκει κάποιον να απαντήσει στο play.

σύγχρονη παραγωγή με συνδική των 80's, η Sun City από τη Δανία. When they come around, στο Ροκρέντιο Μικέλ 104 και 7. Έρχεται ένας καλλιτέχνης που τα είδε όλα στην δεκαετία του 80, σε μια πρόσφατη παραγωγή έβαλε μέσα και ορχήστρα στα τραγούδια του. Rick Springfield, State of the Heart.

Side of the Heart. Γιατί στο τέλος της ημέρας η καρδιά δεν μετράει χρόνια, επιτυχίες ή αριθμούς, μετράει στιγμές. Και κάτι τραγούδισα γι' αυτό, είναι εκεί για να μας θυμίζουν ακριβώς αυτές.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor. Let her rock. Professor, rock.
4: Now. Back to the music.
5: Rock Radio.
4: Worldwide.

Radio Corale Μαγικά. Νέο και μακριά ζέστης βρίσκεται πρώτα των πυλών στην Ευρώπη. Καθώς όπως διαβάζω, ένα θερμό μέτωπο σχηματίζεται στον Ατλαντικό και αναμένεται να επηρεάσει κυρίως την Ιβηρική Χερσόνησο με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 43 βαθμούς Κελσίου. Καλώς μεσημέρι. Καλό κρατιο Μικέλε, 4 και 7.

μεγαλύτερες κουβέντες στη ζωή δεν είναι πάντα αυτές που είπαμε, αλλά αυτές που μιλάνε μέσα μας. 15 πριν τις 5. Μείνετε εδώ γιατί η μουσική συνεχίζει να λέει τις ιστορίες που εμείς είχαμε κάποιες φορές. Δεν βρίσκουμε τις λέξεις να πούμε. Poco in the heart of the night.

τώρα από τις 5. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για αυτές τις 2 ώρες. Μέχρι την επόμενη φορά που τα ξαναπούμε, να περάτε καλά. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.
10: Hi, this is Klaus Meiner.
11: Roshenka.
10: From the Scorpions. You're listening to Rock Radio 104.7 SLR.

0: Scorpions από το άλμπουμ Savage Amusement, Rhythm of Love. Ξεκίνημα για τη σημερινή εκπομπή μας, 3η 7 Ιουλίου. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104 και 7, ο Δημήτρης Δημητρίου Λοζόντανα, μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Τις καλησπέρες μου σε όλους. Καλό απόγευμα. Καλή ακρόαση. Παρούλα λοιπόν για το επόμενο δίωρο.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to the world's best radio station, bringing you the best in music
3: that you will ever hear.
2: Rock Radio 104.7.
4: Be afraid. Be very afraid.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται με αυτά που κάνουν.
6: No turning back now. Here we go. In 3, 2, 1.
7: With your DJ.
8: Δημήτρης. Δημήτρης.
9: Τρέπομαι, ερυθριό, αλλά πρέπει να σας πω την καθαρά αλήθεια.
10: Παιδί που είναι και ο πρώτος.
11: Oh my god!
10: Ο πρώτος, ο καλύτερος, ο Χάι!
12: Α, είναι και Χάι!
10: Αμέ!
12: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
10: Disc jockey!
12: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος!
0: Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7, επικοινωνία μέσω email rockradio, papakirockradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε facebook, x και instagram, .com, κάθετος rockradio 104-7 ή ακόμη και εσείς που έχετε τα δικά μου προσωπικά social media, μπορείτε και εκεί να στείλετε μήνυμα και να ζητήσετε αγαπημένα τραγούδια, να στείλετε καλησπέρες.

Adam Lambert και Nile Rodgers στο Roses. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στα γεγονότα του σαν σήμερα. 1928, το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλι Κόθ του Μιζούρι. 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1931, έχουμε τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης. Πέθανε στις 8 Δευτέρου του 1980. 1940, γεννιέται ο Ρίγκο Στάρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλος μουσικός και ντράμερ των Beatles. Γιορτάζει Κυριακή ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια. Τα χρόνια μας πολλά, πολύχρονοι και πολύχρονες. Και είναι η μέρα της γλώσσας σου, Αχίλη. Θα πάμε στα 80's, 1980 ακριβώς, ο Άντριαν Κάρβιτς μας τραγουδούσε 17.

0: Εξαιρετικός Άντριαν Κάρβιτς από το 1980 και 17 ζέστη και των γονέων, 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή δείχνουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης, υγρασία 33%. Άραξε την όπου μπορείτε, σε δροσιά, σε κλιματιστικό, σε πισίνες, σε θάλασσες, γιατί όχι. Και σαφώς παρέα με το Rock Radio για 4 και 7, και ιντερνετικά βέβαια www.rockradio.gr, για να μας ακούτε παντού και πάντα 24 ώρες το 24ωρο.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Να στείλω πρώτες καλησπέρες στον Νίκο από το Κιλκής. Μου λέει θέλω Queen, διαλέγεις εσύ. Και διαλέγω Radio Gaga. Νίκο μου, τις καλησπέρες μου. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα την Πόζα, στο φίλο μου τον Δημήτρη, στο Γιώργο στη Δράμα, στο Γιάννη στη Σύνδο, στον Παναγιώτη τον Οικονόμο, στο Δημήτρη τον Χατζούδα, στη Μίρκα, στον Τόλη, στο Διαμαντή στη Σύνδο, στον Κώστα τον Μαλογιάννη, τον Θοδωρή τον Αλμπάνη, τον Γιώργο τον Κεχαίδη. Καλησπέρες και στον Μιχάλη του Σαμαρά. Μια καλησπέρα και στον Περικλή. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Μικέλ 104 και 7.

1984 με τους Queen να τραγουδούν Radio Gaga. Το φίλο μου τον Νίκο εκεί στο Κιλκίς. Καλησπέρα στον Παύλο τον Παυλίδη, καλησπέρα στον Παναγιώτη, τη Θεανό, την Άννη, τον Κωνσταντίνο, την Κατερίνα, τη Βίκη, τον Νεκτάριο, την Κατερίνα, τον Γρηγόρη, τη Γεωργία, τον Τάσο και τον Κωνσταντίνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Μικέλ, 104 και 7, απογευματάκι Τρίτης. Και ο Quincy Jones στα ωραία του, Αϊνό Κορίντα.

0: you're tired of the rest, then tune in to the best right here. 104.7
1: Rock Radio Thessaloniki.
2: Ο Quincy Jones λίγο πριν, Άινο Κορίτα. Καλησπέρα σας στείλω στην Αθανασία, καλησπέρα στον Κώστα στη Λιβαδιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Μικέλ, 104.7. Έτσι θα βγάλουμε το πρώτο ημίωρό μας R.E.M. και ένα εξαιρετικό The One I Love.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες!
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.
10: Hey everybody, this is Joe Lynn Turner, and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.

Ξεκίνημα δεύτερου μέρους με εξαιρετικούς Rainbow και Street of Dreams. Ο Τζολίν Τέρνερ σας είπε ότι ακούτε Rock Radio Μικέλα 104 και 7 και μάλιστα μας προέτρεψε να κρατάμε γερά τη ροκ. Αυτό κάνουμε. Στα 38 μετά τις 5 το απόγευμα, Τρίτη 7 του Ιούλη, Δημήτρης Δημητρίου ολοζώντανα μέχρι και τις 7. Και πάμε στα 1991, Jack Wobbles, Invaders of the Heart, έτσι ονομάζεται η μπάντα, άλλου είδους μουσικής, με τον τίτλο Every Man's an Island.

0: 2002 στο album Songs About Jane, η Maroon 5, Sunday Morning. Καλησπέρα Δημήτρη από τη δροσερή Δράμα. Μπράβο Γιώργαρα μου, έτσι ωραία. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα, μιας που έχει τη γιορτή της μητέρα μου Κυριακή, θέλω να σας ευχηθώ τα καλύτερα από καρδιάς μου, το Sunday Morning των Maroon 5. Καλή συνέχεια σε όλους. Αυτός είναι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, να χαίρεις τη μητέρα σου. Πολύχρονη και ό,τι επιθυμεί. Ροκρέντιο Μικέλ, παραβιάσαμε και κατά δύο λεπτά το πρωτόκολλο. Ο Σωτήρης Βαγκάρος περιμένει υπομονετικά για να ακούσουμε τα 10 δημοφιλέστερα του σταθμού μας. Ροκρέντιο στο 10 και σε λίγο ξανά μαζί.
1: Radio's top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
2: Reeve Stimson. Too late.
1: Has it gone too far? Number 9.
2: Ella Langley. Morgan Wallen. I can't love you anymore.
1: Number 8.
2: Aspen Creek featuring Large Subsound. Tell me.
3: So tell me what you think. Tell me, is it really?
1: Number 7.
2: The Rumble, The Fallen.
3: Change my way, you know what I've fallen.
1: Number 6.
2: Emma Rosa, Good Enough. The Rolling Stones, In the Stars.
3: It's in the stars, it's up the story.
1: Number 4.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 3.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 2.
2: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
1: Number 1.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.

Μαροκινός που γεννήθηκε στη Γαλλία και κιθαρίστας και τραγουδιστής και παραγωγός, ο κύριος Μαρκ Τόμπαλι, γεννημένος πρωτοχρονιά του 1950, εγκατέλειψε τα εγκόσμια 10 Μαρτίου του 2024 δυστυχώς, και τον απολαμβάνουμε στο Nightmare. Αυτή είναι η επιστροφή μας στη μουσική εδώ στο Rock Radio, στο 10, εδώ στο Rock Radio 104.7, ακριβώς μετά το Rock Radio στο 10. Τις καλησπέρες μου στην Αλεξάνδρα, τις καλησπέρες μου στη Σοφία. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Μικέλ 104.7. Delicious Dimitrios, playing track after track, your number one station. 104.7 Rock Radio Θεσσαλονίκη. Έχουμε περάσει τα 55 μετά τις 5 το απόγευμα. Εδώ τώρα γίνεται χαμός. Sally Teams, Drifting Out Girls και ο Mark Almond για να τραγουδήσουν This House is a House of Troubles, και να πάμε στα διαφημιστικά των 6.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παραγωγής.

0: παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
5: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 104.7. Rock Radio.

0: 1983 στο album Tracks, Time Bandit, I'm Only Shooting Love. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά 23 10 25 104 7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία βέβαια σε Facebook, X και Instagram, .com/rockradio 104.7, Rock Radio Μικέλ 104.7 και Δημήτρης Δημητρίου Λοζόντανα μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
1: Δημήτρης.
2: Να τη πήγη του κακού.
3: Ρε Μίτσο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Ό,τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλη.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Για το κάνουμε εδώ, American Bar.
0: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Μου γράφει ο Σπύρος, ο Σπυλιόπουλος, εκεί από την Αθήνα. Γεια σου Σπύρο μου. Ο Σπύρος κάνει ιδιαίτερες εκπομπές τη Σαββατοκύριακα εκεί στην Αθήνα. Γνώστης μουσικής και μεταδίδει υπέροχες και ωραίες μουσικούλες. Καλό απόγευμα Σπύρο. Καλησπέρας επίσης στο Γιώργο, στο Θωμά, στην Καταρίνα, στη Λία την Κωνσταντινίδου, τον Μιχάλη, τον Χρήστο, τη Στέλλα, τον Κρίστο, τον Βασίλη, τη Μαρία και τον Θωμά.

τσιγκλάκι του 2012 και μάλιστα σε πιο χορευτική έκδοση, σε version mix, η Tindersticks, This Fire of Autumn. Εδώ στο Ροκρατίου Μικέλα και τον 4 και 7. Καλησπέρα στον Αστέριο, καλησπέρα στο Σωτήρι, το Ψιλτέλη. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη ροκ παρέα μας. Να πάμε και πάλι στα παλιά, να πάμε στο 1984 και στο άλμπουμ Chinese Wall. Ο Philip Bailey, τραγουδιστής των Earth, Wind and Fire, από τη solo καριέρα του σε ένα υπέροχο woman.

0: ύμνος στη γυναίκα από τον κύριο Φίλιπ Μπέιλι και το Woman. Το δελτίο του αυριανού καιρού είναι χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη γυναίκα άγριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές ως απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπική όμβρη στα γύρω ορεινά, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά άθλιος καιρός, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Mikkel 104.7, ακριβώς στα 17 μετά τις 5, μετά τις, συγγνώμη, τις 6 το απόγευμα.
1: Rock Radio Mikkel στους 104.7 Θεσσαλονίκη.
0: Για 5 το έχω ακόμη. Καλά πας, Δημητράκη μου. Να στείλω καλησπέρες στη Μαρία, να στείλω καλησπέρες στη Ράνια, στο Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και να θυμηθούμε τους Lever 42, Running in the Family.

0: ο κύριος Τζεφ Σκοτσότο, διασκευάζοντας Όζι Όσμπορν, Sat in the Dark, εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7 και εντερνετικά βέβαια www.rockradio.gr. Καλησπέρα στον Νίκο, την Ευαγγελία, το Γεράσιμο, την Άννα Μαρία, τον Γιώργο. Καλώς ήρθατε στην παρέα, στη μεγαλύτερη rock παρέα για Ελλάδα και Κύπρο. Rock and the satellites and all the planets in between. Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Κάποτε μου γράφει έβαζε που και που και κανένα Acapulco Nights, τώρα τελευταία τίποτα. Πώς θα πιω τον καφέ μου? Ναι, είναι πρόβλημα Γιώργο μου, ξέρω. Αλλά τι να σε κάνω, έχει χάρη που είσαι καλό φιλαράκι. Έτσι βγάζουμε αυτό το ημίωρό μας, η κυρία DJ Lunky στο υπέροχο Acapulco Nights.
1: Hello Greece, hello Dimitris, it's DJ Lunky here, enjoy the music, ciao!

0: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: No. It's you.

0: Από το 1982 η Gail Davis Giving Herself Away, εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7 και στο ξεκίνημα του τετάρτου και τελευταίου ημιώρου μας. Είμαστε ακριβώς στα 36 μετά τις 6 το απόγευμα. Τις καλησπέρες μου σε όλους και όλες. Καλησπέρες στον Γιώργο, καλησπέρες στον Κώστα. Καλησπέρες και στην Ειρήνη εκεί στην Αθήνα.
1: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.
0: Ακούσατε ότι ακούμε Toto. 1984 στο άλμπουμ Isolation μας τραγουδούσαν Angel Don't Cry.

Ό,τι για να πεις για τους Stranglers, φάνε λίγο, γιατί η μουσική τους μιλάει από μόνη της. Always the Sun. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Τις καλησπέρες μου στο Βασίλη, καλησπέρες και στη Θωμαή. Καλό απόγευμα, παιδιά. Μένουμε στο 1986 για να απολαύσουμε την κυρία που ακούει στο όνομα Jennifer Warnes. First we take Manhattan. This

κιθάρα του Stevie Ray Vaughan κάνει τα μαγικά της στο κομμάτι. Jennifer Warnes, First We Take Manhattan, 1986, μια χρονιά αργότερα το τραγούδισε και ο αείμνηστος Leonard Cohen. Όπως και να έχει, και τα δύο είναι το κάτι άλλο.

0: This is Jim Capaldi. I'm on Rock Radio 104.7 in Greece.
1: Αποκλεισμό είχαμε χθες στο Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να δηλώνει ότι ήταν το τελευταίο μου Μουντιάλ. Τα έδωσα όλα και έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Μακάρι να δούμε κι άλλους παίκτες σαν τον Κριστιάνο.

ο αείμνηστος Τζιμ Καμπάλντι διασκευάζοντας Smokey. If you think you know how to love me. Εκεί το 1976, αν θυμάμαι, είναι το σιγκλάκι αυτό. Κυκλοφόρησε σε 7 inch σιγκλάκι και όχι σε άλμπουμ. Είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν πάβει να είναι τραγουδάρα. Θα πάμε στα μέσα των 80's για να θυμηθούμε τους Jimmy Jimmy με ένα επίσης υπέροχο τραγούδι με τον τίτλο Silence.

0: Thessaloniki.
1: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
2: Do not readjust. Just.
0: This is your rock radio.
3: Αυτή ήταν η Jimmy Jimmy με το Silence. Έχουμε φτάσει ακριβώς στο 55 μετά τις 6 το απόγευμα και θα κάνουμε ηχηρό δυνατό κλείσιμο με τον κύριο Jeff Beck. Φωνητικά του κάνει ο Jimmy Hall. Get us all in the end και φαντάζομαι ότι θα σηκωθεί σκόνη 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Σε πολύ λίγο η Ντίνα Βενιέρη 7 με 9. Στις 9 Σωτηρίς Βακάρος με Nitrax και στις 11 ο Απόστολος Βακάρος, το Λοζόντονο πρόγραμμα του Rock Radio Μικέλ 104 και 7 μέχρι και τη 1 το βράδυ. Εύχομαι καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους και όλες.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.

0: Αλεξιάδης Website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

ζήσε με την καρδιά σου και άκου την ψυχή σου. Devon Allman για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, για το σημερινό μας 2 ώρο. Rock Radio Michael στους 104 και 7, απόγευμα Τρίτης, λίγα λεπτά μετά από τις 7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες. Εδώ θα είμαστε με τις ωραίες μας μουσικές, νέες κυκλοφορίες και παλαιότερα κλασικά αγαπημένα τραγούδια. Και αμέσως τώρα, Devil Makes 3, Old Number 7.

Άσε πώς το θέλαμε να το χαρίσουμε το τραγούδι αυτό, ε. You got a problem without knowing it. Έχεις πρόβλημα και δεν το ξέρεις. Τώρα βέβαια αυτό έχει, όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα και όλες τις εκφράσεις, έχει πολλές αναγνώσεις. Τώρα που το άκουγα σκεφτόμουν και ακόμη μία, αλλά δεν θα την πω άλλη φορά. Τέτοια ώρα χθες είχαμε 30 βαθμούς Κελσίου, σήμερα έχουμε 31 βαθμούς για την Θεσσαλονίκη μας. Η ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ θα είναι 23 βαθμοί, ενώ η υγρασία είναι στο 40%.

Ένα τραγούδι που ταξιδεύει από τη δεκαετία του 60 στον χρόνο με ωραίες διασκευές όπως αυτή που ακούσαμε από τον Johnny Cash. Τραγούδι αρχικά του Neil Diamond, Solitary Man, στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Να πούμε σε αυτό το σημείο τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο στο 2310 25 104 7, Rock Radio 104.7, η σελίδα μας στο Facebook για γραπτή επικοινωνία στο Messenger. Και η Manic Street Preachers τώρα.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

εκπληκτικός υπέροχος ήχος από την Αυστρία, η Backward Charm και το τραγούδι του Strombler. Στον Rock Radio Mikel στους 104.7 είμαι η Ντίνα Βενιέρη μαζί μέχρι τις 9 σε αυτό το ζεστό απόγευμα. Κάπως είναι η ατμόσφαιρα σήμερα. Υπέροχο τραγούδι από τα παλιά, 1993, Cranberries Wanted.

Animal Tristan και Peter Hayes, Sad Generation with Happy Pictures. Αφού ακούσαμε βέβαια και τους Cranberries νωρίτερα, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον καλό συνάδελφο εδώ, τον Γιάννη Δημητρόπουλο, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, την Μαρία και τον Χρήστο, και να ακούσουμε στη συνέχεια κάτι επίσης από τα παλιά με τους 10,000 Maniacs.

Pulp στον Rock Radio Μιχέλ στους 104.7, κάνοντας spelling στην αγάπη, L-O-V-E, Got to Have Love. Ακούσαμε και την σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο και συνεχίζουμε εδώ με τις ωραίες μας μουσικές για να θυμηθούμε ένα τραγούδι από το 2023. Η συνεργασία των National με την Ροζάν Κάς και το τραγούδι Crumble. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου επίσης στον Δρόσο, τον Βαγγέλη, τον Δημήτρη, τον Γιάννη και τον Τάσο. Και να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

ανάμεσα στις πάρα πολλές και πολύ καλές συναυλίες που έχουμε φέτος στην χώρα μας. Έρχεται σε λίγες μέρες και η Florence Wells, Florence and the Machine. Εννοείται στην Αθήνα, γιατί στη Θεσσαλονίκη λίγο δύσκολα τα πράγματα. Όπως και να έχει, έχει πολύ ωραίες συναυλίες. Χαρά σε αυτούς που μπορούν και πηγαίνουν και αντέχουν κιόλας στην διαδικασία της μετακίνησης. Κάθε πράγμα και με την ηλικία του μάλλον. Florence and the Machine λοιπόν, Shake It Out για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη για ακόμη μια ώρα παρέα έως τις 9. Και ένα συγκρότημα τώρα που δεν έχει το κοινό που έχουν οι Florence and the Machine, αλλά γράφουν ωραία τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία έχουμε ακούσει και μαζί. Οι Veils. No Limit of Stars.

Rock Radio τραγούδι, Τζόκερ Out και Elvis Costello στο New Wave. Και όλα τα λάθη είναι φτιαγμένα από χρυσό. Πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει. Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον καιρό με τη βοήθεια του χορηγού μας, το Apollonia Hotel. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη στους 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο τώρα Τετάρτη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να έχουμε βροχές στα γύρω όρινα, αλλά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα της Θεσσαλονίκης. Η άνεμη μεταβλητή έως τα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από τους 22 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, και το τραγούδι το ωραίο τώρα, Freaking Out, Dexter and the Moon Rocks.

η Radiohead και το αξεπέραστο Creep. Και θα ξεχνούσα αυτούς που γιορτάζουν σήμερα και τη φίλη μου την Κική. Σε όλα τα κορίτσια με το όνομα Κυριακή και τα αγόρια με το όνομα Κυριάκος, χρόνια πολλά. Να περάσετε όμορφα. Και όσοι το ξέχασαν σαν εμένα, ελπίζω τώρα να το θυμηθήκανε και να ευχηθούν. Να ακούσουμε και Elbow. 2 χρόνια πριν, Things I've been telling myself for years.

Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουλές.

0: Σύστημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

από την Doris Day το 1956 στο 2024 με τους Pixies. Τελικά αυτός είναι ο τρόπος που μένουν ζωντανά τα τραγούδια μέσα από τις συσκευές. Και σερά σερά λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Γι' αυτό μην τα παίρνετε πολύ βαριά τα πράγματα. Rock Radio Mitchell στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη μαζί μέχρι τις 9. 9 με 11 Night Tracks με το Σωτήρι Βακάρο. 11 με 1 Απόστολος Βακάρος.

χρειάζεται ένας τρόπος για να ξεκινήσουν τα πράγματα. Let's kiss and see what happens. Η Μισελ Γκούρεβιτς. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα. Και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ακούσαμε και χθες από τα νέα μας και τα ωραία. Rai Did It On My Own. Rai είναι το project του Καναδού Mike Milosi. Το τραγούδι πολύ ωραίο και νομίζω καλοκαιρινό μας ταιριάζει και με την Michelle.

Είναι ένα τραγούδι απόδειξη το πόσο ωραία τραγούδια γράφει αυτό το συγκρότημα από την Ολλανδία, η Hayden. Εδώ σε συνεργασία με τον Νέκο Νοφέλας, Great Mother. Υπέροχο πραγματικά. Και τώρα ένα τραγούδι από το Top 10 του Rock Radio, Μικέλ. Συνεργασία, country μουσική, Ella Langley και Morgan Wallen. I can't love you anymore.

καινούργιο τραγούδι από τον Peter Frampton. Το ακούσαμε και χθες. Είναι πολύ ωραίο. Έχει ωραίους στίχους. Και είναι και καλή συνεργασία με την Sheryl Crow στα φωνητικά. Breaking the Mold. Πρέπει να το κάνεις για ένα καινούργιο ξεκίνημα. Εύκολα το λες, δύσκολα το κάνεις βέβαια. Αλλά βήμα-βήμα. Οι αλλαγές. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, σας αφήνω για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Σε λίγο κοντά σας, ο Τύρης Βακάρος και Night Tracks, ενώ κλείνουμε με ένα από τα πιο ωραία κλασικά, με τον Gordon Lightfoot. Stay loose, τα φιλιά μου, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο

0: 2370-41-911 για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
2: Τι εκεί.
1: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
2: Ναι.
1: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντς σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες!
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Travis Spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Goo Goo Dolls, and you're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.
1: Αυτό είναι ο ύμνος των Goo Goo Dolls, έτσι γνώρισε ο πλανήτης με το εκπληκτικό Iris. Πω πω, Θεέ μου, τι ματσάρα είδαμε. Αργεντινή-Αίγυπτος. Κέρδιζε η Αίγυπτος 0-2, ο Μέση είχε χάσει πέναλτι στο 0-0. Το κάνει 2-2 η Αργεντινή στο 80, τόσο πόσο. Και στις καθυστερήσεις το κάνει 3-2 και προκρίνεται η Αργεντινή του Μέση. Πω, πω, πω, χαμός. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησαν τα Night Tracks και τρίτη βράδυ τα ακούτε όλα διπλά. Two for Tuesday. Σωτήρης Τζο, Τζο Βακάρος, τα τρία βήτα. Βάθος, Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Που αλλούμα φυσικά στο Rock Radio Μιχέλ στους 104,7. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης αρκετή ζέστη και σήμερα υγρασία. Πολλοίς κόσμος στο κέντρο, χαμός. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1 σε παιδεία σύνδεση εκεί. Και βέβαια rockradio.gr, μας ακούτε παγκοσμίως, παντού.

0: Hey, it's Jojo Vakaros.
1: Night Trax.
0: Rock Radio 104.7.
2: Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνάς 1, Αγωνία, όπου εκεί θα βρεις ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικό, και φυσικά αν θέλεις αποτελέσματα λουξ, χρώματα τετραλουξ, ό,τι προβλήματα έχεις στο σπίτι σου τέτοιου είδους. 2-31-0-20-55-82. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη.

σας, γιατί Σάββατο ο Mr. Rock Rancho, Δημήτρης ο μεγάλος μου, θα είναι από τις 12 το μεσημέρι, παίζει μουσική. Τα νέα μου δανειά εκεί στο Diamond Premium Beach Bar, χαμός, δεν έκανα το Παναγίου, χαμός. Και μετά το βράδυ, μέσα στο κάμπινγκ, στο Ποσίδι, το αφηθείτε εκεί. Μετά τη συνευρία το μπλε, αναλαμβάνει ο Δημήτρης, θα παίζει μουσική μέχρι το πρωί. Ωρε φίλε, ωρε φίλε. Super Tuesday με Green Day, τεράστια επιτυχία το Misery. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9, τρίτη βράδυ εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να ρίξω και μία ματιά αν έχουμε κανένα συγκλονιστικό νέο τίποτα. Δεν βλέπω κανένα συγκλονιστικό νέο, εκτός από δολοφονίες και συλλήψεις και τέτοια, εντάξει. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7, email rockradio@rockradio.gr. Σχόλια κάτω από το βιντεάκι που σας έχω αναρτήσει, Instagram, Facebook, TikTok. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο του Rock Radio, είναι τα δικά μου. Πατήστε το μικρόφωνο και μιλήστε μου. Άντε μπράβο.

to Lenny Kravitz, Blue Electric Light, because that's a big νούμερο 1 στο Rock Radio Top 10. Και μετά ακολούθησε το επόμενο στο Two for Tuesday που θα σας μεταδώσω από το Lenny, το εκπληκτικό Human. Και εκείνο πήγε νούμερο 1. Βέβαια. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, τρίτη βράδυ, είστε στα Night Tracks 37 χρόνια. Ούτε ένα, ούτε δύο. 37, baby. Στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθείας είναι η σειρά του δράμα 99.1 και παγκοσμίως ο rockradio.gr. Καλησπέρα σας, σας βλέπω σε πάρα πολλές χώρες εδώ πέρα. Α, που είσαι συντονισμένοι. Είστε πολύ πολύ καλοί απέναντί μου, γιατί μου λέτε και καταπληκτικά λόγια.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερής.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

καταλάβει. Τα ακούτε όλα διπλά. Και πριν το flashback, έχω ένα ακόμα αυτή τη φορά. Γιατί την προηγούμενη Τρίτη επέλεξα κάτι από τον Michael McDonald. Αυτή τη φορά θα επιλέξω από τον Keith Urban, από την τελευταία του δουλειά που είναι όλο διασκευές. Και το μοναδικό original κομμάτι είναι αυτό που σας μεταδίδω. Και είναι και στο top 10 ψηλά, στο νούμερο 3. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ράδιο Δράμα 99 και ένα σε απευθεία σύνδεση. Θα πάμε παρουλάω και τις 11. Baby, baby, DJ ο Απόστολος είναι. Ξεκουράζεται, διακοπάρει λίγο, να ξέρετε. Μπορεί να είναι εδώ.

Λοιπόν, το επόμενο που επιλέγω είναι το εκπληκτικό Summer Breeze από το κομμάτι, βέβαια, ανήκει Seals and Crofts, έτσι, το Summer Breeze. Εδώ το διασκευάζει ο Keith Urban. Πολύ ωραία, μοναδικό. Πάμε να τα απολαύσουμε, έλα.

0: καλοκαιράκι του 26 και ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1972 και ανήκει σε αυτό το soft rock duetto Seals and Crofts και φτάσει μέχρι το νούμερο 6 του Billboard Hot 100. Εδώ το διασκευάζει ο Keith Urban σε ένα άλμπουμ που μας έχει δώσει εκπληκτικά τραγούδια και ένα original που είναι με τον Michael McDonald, το We Go Back. Summer Breeze. Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα γιατί ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε το πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε, τα βρίσκετε. Natalie S. Handmade, Instagram ή Facebook και σε επιλεγμένες boutique. Θα γυρίσω λοιπόν το χρόνο πίσω σαν σήμερα 7 Ιουλίου στο 1984 και στην κορυφή του Billboard συναντάω αυτή τη μουσική ιδιοφία. Δεν είναι ανάμεσά μας δυστυχώς ο μοναδικός Prince and the Revolution.

0: flashback.
1: Μην Νάταλια Σάμιν στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Είναι αυτά πραγματικά που ψάχνετε. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα.

Από τις τεράστιες επιτυχίες μας έχει δώσει ο Ρίτσαρντ Μάικς και έχει δηλώσει ο ίδιος ότι και γράψει όλο το τραγούδι και δεν μπορούσε να βρει το γυναικείο όνομα. Μία αεροσυνοδός, βλέποντας το καρτελάκι, έλεγε «Α, Αγγέλια». Και έλεγε αυτή «No, Αγγελία». Εκεί τσαπ, κλικάρισε. Μας διαβεβαίωσε ο κόσμος ότι δεν έκανε τίποτα με την αεροσυνοδό. Ο Ρίτσαρντ Μάικς το μόνο που πήρε είναι το όνομα και φυσικά δεν έδωσε κανένα δικαίωμα. Αυτό είναι το κακό. Δεν δώσε ρε το δίκαιο, δώσε κανένα φλάκο στην αεροσύνοδο. Αγγελία, Ρίτσαρντ Μάικς. Rock Radio Μικέλη στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι ζωής σε ιδιαίτερους προορισμούς, ανεξερεύνητους προορισμούς. Sunfly Travel. Στην περιοχή Λευκού Πύργου, εκεί με την Εγγύη της Μαρία Σούλη, που έχει πάει σε 178 χώρες, έχει κάνει όλη τη διαδρομή, όλη την έρευνα για σας. Το Sunfly Travel που έχει και αυτό το Single Travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων, για να μπορέσετε να κάνετε το αγαπημένο σας ταξιδάκι. 2-31-0-2-80-500 Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Καινούργια συνεργασία, καινούργια δουλειά του Ρίτσαρντ Μάικς παρέα με τον Charles Kelly. Driving and listening to music.

0: Radio.
1: Hi, this is
0: Jojo Vacados. Rock Radio. 104.7.
2: Η Level 42 με το εκπληκτικό Lessons in Love θα κλείσουν την πρώτη ώρα των 9 Tracks και θα ανοίξουν τη δεύτερη ώρα των 9 Tracks, γιατί τα ακούτε όλα διπλά. Super Tuesday.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητικές

0: τουριστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Hello again, here's what's happening.
2: Now, back to rock radio.
1: Really cool, hip, sexy.
3: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
4: Rock Radio 104.7.

καταπληκτική Level 42, μία ακόμα από τις τεράστιες επιτυχίες τους. Leaving Me Now. Και έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα των Night Tracks. Στο Rock Radio Μικέλη στους 104,7. Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Θα πάμε παρουλάως και τις 11. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 2310251407. Email rockradio@rockradio.gr.

0: up? This is Rick.
1: This is Sergio.
2: And I'm Jason from Lifehouse. You're listening to Rock Radio 104.7, Θεσσαλονίκη.
3: Δύο τεράστιες επιτυχίες από τους μοναδικούς Lifehouse. Το 2007 μας είχαν δώσει το Broken.

αυτά τα πιτσιρίκια τα γνώρισα απέναντι ακριβώς από το Madison Square Garden. Εκεί μου είχε δώσει, είχα δώσει ραντεβού Lifehouse σε ξενοδοχείο πριν να παραμεθούν σε ένα φεστιβάλ εκεί στο Madison Square Garden και να τους δω και εγώ από κοντά. Αυτή είναι το καταπληκτικό Broken από το 2007. Βέβαια τους Lifehouse, ο πλανήτης τους γνώρισε με το επόμενο τραγούδι στο Two for Tuesday που θα σας μεταδώσω και έγινε τεράστια επιτυχία. Φυσικά μιλάω για το Hanging by a Moment. Τσακώνουμε αύριο τα καφεδάκια από τα Μικέλ, που είναι το στέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα Μικέλ, που συνέχεια δεν κάθονται ποτέ. Τα Μικέλ θα βγάζουν. Βγάζουν συνέχεια καινούργιες γεύσεις, καινούργια ροφήματα, snacks. Γίνεται ο χαμός σε Ελλάδα και εξωτερικό. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Thessaloniki weather.
0: Μια χορηγία του Απολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει για αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι με μονωμένες καταιγίδες που στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Ξέρετε. Εδώ είναι το καινούργιο της υπόθεσης. Η άνεμη μεταβλητή 3 από βόρεια θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, μια από τα ίδια δηλαδή, σαν σήμερα. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Μεταφέρομαι στο Rock Radio Top 10, όπου ανέβηκε μια θέση στο νούμερο 9, η μοναδική συνεργασία της Ella Langley και του Morgan Wallen. I can't love you anymore.

κάνει πάταγο στην country μουσική. Έλα Λάγκλεϊ, γίνεται χαμός. Bottom of your boots. Γι' αυτό και νιμιό. Κώστας Κουσκούνης κατέβδασε. Good evening my friend μου γράφει. Hello, hello. Hello, hello. Γεια σου Κωνσταντή. Θα πάμε παρολέως και τις 11 στην τελική ευθεία. Έχω για σας τα δημοφιλή γενέθλια και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Είστε στα Night Tracks και τρίτη βράδυ τα ακούτε όλα διπλά. Είναι το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό

Η Έλενα έχει επικοινωνήσει μαζί μου με email. Καλησπέρα Σωτήρη, μου λέει. Μπορούμε να ακούσουμε δύο τραγουδάρες από τους Simply Red. Προτείνω Something Got Me Started και Money's Too Tight to Mention. Σου έρχονται και τα δύο, να ξέρεις.

Simply Red. Και κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30. Όταν θα επιστρέψω για την τελική ευθεία, να ξέρετε ότι σας περιμένουν τα δημοφιλή γενέθλια και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Είστε στα Night Tracks 2 for Tuesday, τα ακούτε όλα διπλά. Σωτηρή Τζο Βακάρος, πού αλλού, στο Rock Radio Μιχαήλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, όπου φυσικά για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας αύριο, η πρώτη στάση, στα Μιχαήλ να πάρουμε το καφεδάκι μας.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

Next Week Tuesday με Beatles. Μια που θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα δημοφιλή γενέθλια, που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, επικοινωνείτε στο 231-051-051 και ησυχάστε με τις ασφάλειες. 90 χρόνια αναλοιπώς λειτουργίας. Το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Το 1940 γεννήθηκε ο Ρίκο Στάρ, τον Ρίκο Στάρ των Beatles. Drummer. 86 ετών, παρακαλώ. Το 1944 γεννήθηκε ο Warren Ebner από τους Grassroots. Συνεχίζω. Το 1950, David Hodo από τους Village People. Το 1962, Mark White από τους Spin Doctors. Το 1962, επίσης ο Clive Jackson από Doctor and the Medics. Το 1988, drummer των Lost Prophets, Ron Rubin. Το 1994, Aston Irvin από drummer των 5 Seconds of Summer. Καλά. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Mana Mas Beat Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Εκείνο ο Ανδρέας που σας περιμένει τις μηχανές σας, τα σκούτερ σας, για τα σέρβις σας, για τις βλάβες σας. Ή κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 και συνεννοείστε με τον Ανδρέα face to face ή επικοινωνείτε στο 2312 95 95 97. Λοιπόν, η ιστορία έχει να κάνει με Oasis και Spice Girls. Ακούστε τώρα τι έχει αναφερθεί σαν σήμερα 7 Ιουλίου 1999 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ότι για να προσελκύσουν νεαρό κόσμο, ξέρετε, υπάρχουν καντίνες που πουλούσαν μόνο παγωτό. Εκεί ήταν το κουδουνάκι και έπαιζε μια συγκεκριμένη μουσικούλα που ακούγαμε κατευθείαν τη μουσικούλα και τρέχαμε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, για να προσελκύσουν νεαρό κόσμο, βάζανε δυνατά τα ηχεία να παίζουν Oasis και Spice Girls για να προσελκύσουν τον κόσμο να τσακώσει το παγωτάκι. Κατάλαβες, μια από λόγους για Oasis, ορίστε.
1: This is Liam from Oasis, you listen to Rock Radio 104.7.
0: Με τον Liam βρεθήκαμε στην Αθήνα για τηλεοπτική συνέντευξη και τα λέγαμε. Oasis και Whatever, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Mana Mas Beat Service Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

Πειραιά, εκείνο ο Ποσειδώνας Ανδρακόπουλος. Ρε, καλός τον Ποσειδώνα, ρε. Μου γράφει. Μακάρος ο καλύτερος, δεν έχει πάει ακόμα διακοπές και κάνει εκπομπές γιατί φοβάται τους λαγοκέφαλους. Καλησπέρα, φιλαράκι μου. Λοιπόν, Ποσειδώνα, μάλλον αυτοί με φοβούνται πρώτον. Δεύτερον, κάνω μπάνια από την Πρωτομαγιά για να καταλάβει. Φιλαράκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ Χαλκιδική, λαγοκέφαλος δεν για δείγμα, να ξέρεις. Beautiful South, perfect 10. Έχω άλλα 11 λεπτά στην διάθεσή μου, αλλά χρωστάω και ένα ακόμα από Beautiful South. Τεράστια επιτυχία. Και το Perfect 10, αλλά και το εκπληκτικό Song for Whoever.

0: τελειώνουμε σιγά σιγά, να ξέρετε. Και έχω δύο τραγουδάρες από το φιλαράκι εδώ, τον Phil Collins. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως. Έλα ρε Phil, παικτάρα, πες τα λίγο σε παρακαλώ.
1: Vicaras, Vicaras, Vicaras, at Rock Radio. Vicaras, at Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaras at Rock Radio. Good fun. Enjoy the break. Enjoy the break.

η μαμά από εκεί ψηλά να βάζει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να το αφήσουμε ανάψει. Εσείς αύριο Τετάρτη από τις 9 η ώρα θα καλωσορίσετε Φέιλι Μητριάδου και Μόνι Μένες στις 11. Ροκ Φραντς Δημήτρης Βακάρος ο μεγάλος μου. Εμείς θα τα πούμε μαζί στη μία με Double Trouble. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους χορηγούς Θερμοκρασία, Τελετάς με τον Σάββο Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, Χρώματα Τετραλούξ, Flashback, Natalia Sandmeet, Instagram αλλά και στο Facebook, κορίτσια είναι αυτά που ψάχνετε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εκεί της Μαρία Σούλη, το Sunfly Travel, στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπηλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο μάνα μας πίτσα, έβες Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας τίσερ, καπέλα, κούπες για καφέ, ό,τι σχέδιο θέλετε και αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Είπαμε baby baby DJ Απόστολος. Λίγο έτσι ξεκουράζεται για τις μέρες και κοπάρει λιγάκι και καλά κάνει. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ράδιο δράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: sound. 104.7.
1: This is Rock Radio Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου, λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.